θάνατος Βρες μπορνήμ δράγο Χωτρόι τάρο δάρο Ως κοτσμάρος Μήγεγι μέσης Χωτμούλος Ως εσπέμβερτης Ως ούτε